ο γόρις αργρέει του πατού. Νονε λε πιτσρίλα, σινιούρε πουβριέλα, ποι νέ, σο τούτε γουάλα, αμμουρ γουάντο κόλια.

0: παππού. Οι ογόρες τα ρεκρέει του παππού.
1: Ράι, Radio Live, Νάπολη.